0: wobble wobble up.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σουίδιν. Δεζάμι. Σιτρούσι. Πατομσί.